0: Παρήμους πάνε κάσιαν, αρέ κύριοι παρήμους πάνε κάσιαν, μέρχαν κοπώνει, αχ, σε ένα μήνε σχαμάντα, σε κριτερία νασιονάλ, δε μετεωρολογία, υδρολογία, σχαμάντα, ναι μόρχαν κοπώνει, κύριοι πακάνγα, κύριοι, κύριοι, γιαστάνι, γιαστάνι, και μους πάνε κάσιαν, ο ακητικούς πακάιτσι, παχτά τα τσάντα, τσάι, πιχα πετικούς αβάχτσι, τσάι κύριοι, ογκοκνάβαν, ναι μου σερχάνγκο. Και είχα εγώ, χερμάνες, χερμάνες, θα του πατσιτάσουαν. Αύριγα κουνάκι και χτύαν. Βάβας τα πει, σωμάχτα, αύριγα σπακανκί και τσίρι τσίρι ρημόχτην. Πόλκε σινό, παχτά τον κορπαρίσπα και σαν κούμαν και τσίρι ον κουνάουν. Ή και ακούσα του καγμάνα. Αρε, αρε, λιάκι κάμα φαμίλια που χάτσαν τάγα τσόχορ, τσόχορ, τσόχορ, δίσπα πόλη σαν κούμαν. Είμαι, τα χάω λίτ κοινά. Άρη, άρη, μάνα χείρε και να πάω, χερμάνος, εντός καί κύριε Μαντάκα, σου μάχτα, ακούναν και χτύαν, πάτου πάτσιτα στα τσιροκόσπα. Πάτου μαμάσχα, μάντα, κουκουνάκι και χτύαν, και πάτου μαντίτα σου αμπιούνι, για. Άρη, γεια στα, γεια στα, και αν τα... Και εγώ είχα τσιριδέα πεις αιχετσίς πακασούν τσιχά. Και αν τα χαριβαβάς χα τον αυριγούστα, σακούστα, τσιαμάζαστα. Και αν τα βάχκουνα χα πούντσος νύχου κάσιμ παϊκούνα πεις πούντσο τα είμαι πούντσο κουκούνα κουτίαν. Τελέφωνο νέχτα όλα όλα είμαι ενάλια πανας νότσες. Πάτσι, πάτσι, Εμίλιο, και κυλιάντα, χανκούνα πάχπι, σα χάι τροπικόπε.
1: Γκράγια, δερμανελέ, δυνάτα τιέμπου κι άλλα τόπι καρίκια.
0: Χάσα τιέμπο, ο Ιαστά, τσιμπαϊ καμουσπάνια καν.
1: Ουγιο, δράσια, κυλιάτσου.
0: Μανάραχ, μανάραχ, πέρα για τσουλιούν καμουσχάνια, ναι, τσάντα. Μουραία παχα, βακιτσικουσιάικο.
1: Ωρα, ωρα, γερμανί, έζι, μουραία τέλεια, μη τσάρκηση του τέο, μη γοήλ πακαρίκη. Καϊ τρόπικο κοκκένα με τα παράσιαν, καϊτά, γερμανί, έζι.
0: Ω, παραγγιτά μου, πρίκε τσενκίτσεχ. Άμα ο ασημάντε, μα ιουκαντούς, μα άμα ζυνκίτσεχ, σου, για.
1: Έτσι, γερμανί, έζι. Αβέλε, αυτό που να πάει και ο τριμήριο λεβάρ χάντα, γερμανί, έζι, δυσκόης, φαμίλια κόλκη. Φαμίλια τακτήρι, θα γάει αιρώμα προβλήν και άλλους δημιουργείς, θα βέλει και απάκου και άρμα να τα εγωίσεις και κάνει έναν λόγι.
0: Πάτσε, τσάι, Σαμουέλ και απάκου, Σαμουέλ είκο, κόλ και εσύ το χα.
1: Αβέλα, αβέλα, ρημάνε λόγι, εσύ στο παβέλ, όχ, τα και στο κυράει γρόμοι.
0: Μα έχεν τα και εσύ το τα νησαρχάν και.
1: Κοντουράντζι στα μέλα, κοντουράντζι, ερμένε λες, χωρά χωρά κυρά γουρουμιά, σημαχτα το σοργορίς, αφιά επιχάνεις το σοργορίνγι, κυρά γουρουμιόν κύπωνο πέρο.
0: Για, για, για, για, κονέταν, κονέταν, πάτσα, χωρά χωρά στα ουέρα τσιμούς χακέτσε.
1: Λες του, λες του, ερμένε λες, χιπάν τσανά του κάμα, χιπάν τσανά του κάμα, κοίτα κουλιάνκι, σημαχτα αμπριλεκούν και μαχτάταχ, γκρέπι άπιχα τον κέναν.
0: Αρε, αρε, Ιούρα, Τσαλίνα, Πουκατσουλό, Νέμα, Πρίκετσες, Πεκάσα.
1: Αρε, αρε, Ερμαλός, Αχλάτα, Σουμε, Αύρι, Δεκούγκη, Λίστο, Ερμαλός, Χιτάν, Σαββατο, Κάβα, Τσάου, Τσάου,
0: Τσάου, Τσάου, Τσάου, Τσάου, Εμίλιο. Αστά να πάει καμούς πακάν. Ερμαλός, Εμίλιο, κόλ και αχάει, τροπικουμάν τα πάτσα.